0: Με μάρμα.
1: Και ώρα.
0: Με μάρμα τε τάγματα.
2: Ναι, με μάρμα.
0: Και τα ανέ κόρερου νέοι. Ο χώρο είναι ο εχωμά. I think κουί νέοι τα τάτα κόρερου.
1: Και ώρα.
0: Yeah.
1: Και ώρα.
0: So, you know, not a lot of grammar in there, but I think a lot of tikanga.
1: Α, ε, χαρά. Κουί να χωκεί τε φάνου ή τάγω κουπου κουπου κουπου. Ε, χαρά ή τε μέα κο τε βέτε ρεο ανάκε, τε μάτσου ο κουπου κουπου κουπου.
2: Ναι.
1: Εγγαρι, χε φάνου ή τό τάτα ρεο. Ανάχουα τάγα ε πάνα κι τό τάτα ρεο.
2: Ναι.
1: Ρέιτα. Ai, e tau, he rau e tai. En kai a koe tā tātou wai ata?
0: Karekau, kai a kōrua.